Ρίμι να σχολάσει αρμάσει λαχταμάσει, λοιπόν και κάτι τούκου είχαν κουνάπαχ. Άμα σούα, άμα λούλια, άμα κέλια. Ρίμι να σχολάσει, τσίρι σίτου λιαπούνι, τσίρι σίτου λιαπούνι, τσίρι ουαϊρίτα. Μάνο αέρα καζέν και κουνάγα. Ήπερ, τσίρι σίτου λιαπούνι, κουνάν παγρήμπι, καί 16 γράτους λα τεμπερατούρα, νίν, καί μοντέρου νόρτι ίντεγράων εισχαπή. Χινάματα βογωμάσει αρμάσει, χαν κουνάκα με τσέρι σου πούνι, σε παπαγάριν, τα κιστούσουαν, Βίλια εικονάσμαν, χινάμαν το χάν, σούμαχ κουσίς, χασούμαχ, ούμα τσάς, χασαρίκουν, εκεί που χάνει να κτίαμ, τι τα τσά, μα η τα τσά, μα να νο τα, νο ούμα τσαρικούν, και ο αέρας είμαι, ο άρα κομμουνικασιόν, πρόγραμμα, σου τι αι, σου νεσχάπη. Αρίου αγωμάσι, ορμάσι, σου χατού να πάει, και του πιο αγωμάσι, αγαί, σιασιάγουα. Λιαλιάγουα, νόρτε ποτοσί, αγαί, λιαλιάγου, νόρτε ποτοσί, 91.5, Κινατάτια Πακαρνή, Προβίνση Τσίλ, 89.1, Σαν Χουλιάν, Προβίνση Νιούφλο Δι Τσάβης, 90.7, Χίνα Κάσια Μνασχομάση, Ίκα Ιμοντέρου Νόρτη, Ιντεγράου, 103.9. Επίσης, χαρή μάτσι και υπάρχει ένα web www.aracommunications.com και επίσης, σενιάλ, αλβίμον, σχότ, ζήκου, κουλιαβάχτου, Μνασχομάση, Ορμασιανή. Είναι μάτα, κουνα παχαρήν, πιαβέρ, χαρήκους, είμαστε κασιν τσάου, πιτσάου, που ηλιαίσίτς και η Βολίβια σου εντσίες, πιήκαι. Κουνα παχαρήν, σκάλα, πούτε, ήγουνας, λέγα, σιν πινιακούν, χινά, λέγα, ήγουνας, καρισιαν, ή. Είναι μάτα, μου να σχομάσει, ορμάσει, λεχταμάσεις, χανκούνα κάμα, τσάρι μου σπαπώνει, καί ουέρα σημεί, ουέρα κομμουνικασιόν, προγράμμα, σου τι αίσιο νίσχα, είναι μάτα, χαν σούμαχ κουσίσχα, σούμαχ ουματσάσχα, σάρι γονέκι, παχ, ουάου καμάσει, γιάου αρμάσει, λεχταμάσει.